0: Κατσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio, Σικομακό, Σα Novena Avenida 2-29, Zona 3, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Βέτσισκατ, Λι Πάρκε Σαν Μάρκο, Λισμποχλεβάλ 7795-5677.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz. Llega Alacranes Musical.